0: sad soul lekker uit.
1: Want je bent een afro, want je bent een afro, dat je er nog even hoort, bereid je mensen kan niet maar een afro, dan maak je ze niet zien. Dat je moet papoes, ik kan keren, denk dat afro, dat kan beren nooit. Want je afro, dan maar morgen, dat je moet papoes, afro, we doen een koos in een beren. Ja, afro, bij haar, de sofa, man, dat is niet meer wanneer, man, ik deed je toe. Ik deed je voor concept, man. Zo, ik zie me, dus dat je moet papoes, ik kan geen koborg, man. I don't okay, I forgot the time you got the fucking thing with Pabuzi Samin. I'm sorry, I've changed there. I don't frozen a face that I can let go now from a good person if you don't come now. Now from your body, punching baby. Yeah, yeah, I can't make the conscience, I'm a mason of support. Mason. Μην θα το κόψει, ναι, τα τετακίνο μαξιέρ, τα ιδά που σύνα, αλλά δεν συνέχνε κότα κάγω, δεν δε. Μην κάτω μου μαξιέρ, πώς μην κουέρ, απέτρε η κόπα κάπου σύντα, τι είκο η καξιέρ. Μην κάτω μου αλήσω, πώς είναι κανένα και αύρο, γκά, όντα, όσο, τα ψήφω, όλα τα πέμω, ποτέ μου φωτιζήσω. Να, πώς, να βρω, σε κάτω τόσο, να βρω, σε κάτω τον τάβλο. Αι, τα κέρκο, πώς, ο αντάπου, να κάνω, αμά, η γκουά, μα είδε, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, αι, τα μάτω, ρε, πάντα τριβούλο, να βρω, ούτε εγώ, τραστηρί, αυρώ, πήγε, κρέμι, γκάτω, είναι καμία τραβή, σαν τη μάρτηκα, πάντα, για να κάνω, μη σαν αυτό, τέτοιο. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ' αυτοί τα πόδια. Μη σ'